οικονομεί οπό με μαστίκε είτε σνόστε καλτλα μαστίκε όμπα ο κοιμηλίκε και νίχκη και πέγω αλτίσκε κρίχεσαι λόγε λεκομέντο.